0: στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Θέλεις κινητό,
2: θέλεις σταθερό,
1: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Κώστας Ολεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας. Go ahead on, break them off with a little previews of the remix. Now,

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Είμαι η Μέρη Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Παναγιώτης Μαστρογιάννης και ακούτε Radio Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: και κλαίω για μας.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ροτίνιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο. Το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μπαρμπούς και ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Αβάντων 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Ακούτε ράδιο Ειρήνη, είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79-188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεράτσας, ακούμε Ράδιο Ειρήνη, εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εγχείρηση.

0: με σκυλί με τα σκυλιά. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη.

0: Elvis is alive.
1: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Στράτο.
1: Είμαι ο Κώστας Λεβέντης, οδοντίατρος στην πόλη της Χαλκίδας και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Meat & Delicatessen. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
6: Είμαι η Άννα Παπά και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Πουλής και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Άγχος τώρα πια εγώ. Αρχίζω την παράσταση. Χωρίς φωτιά, χωρίς κοινό. Σε μια καινούργια διάσταση. Παίζω το ρόλο μου σωστά. Προς ποιού μου τη γυρεύω. Εκείνο που δεν έχασα. Εκείνο που πιστεύω.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Καλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν διδέη. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

και να μελαντέψουν. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής. Απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού που πίστεψε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: νύχτα και μάτι. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

σε κάποια Αμέρικα.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: ακολουθώ.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
6: Θέλεις κινητό,
7: θέλεις σταθερό,
6: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρει.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάς Κοσμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

σας, είμαι ο Γιάννης Σωτήνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες ταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Πριν από 10 χρόνια είχα τη χαρά και την τιμή στην τελευταία περιοδία των Τερμιτών να έχω μια συμμετοχή. Δεν ήταν δυνατόν να μην είμαι με τους φίλους του διαβόξεα.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσυλλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
2: Στην υγειά σας.
3: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
4: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Της πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια! Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Γράφω στον τοίχο το όνομά σου. Πέντε μήνες και είμαστε μόνοι. Η μοναξιά μας μεγαλώνει.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Της πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, της πήρα πλυντήριο γκρίνια, της πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης, η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης, Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Delicatessen. Αξία στη γεύση.
6: Θέλεις κινητό,
7: θέλεις σταθερό,
6: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόγορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελόμορο.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Μπραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Μπραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Κάντε πέρα, φεύγω εγώ, Μάγια που δεν θα σας πω.
8: Πού πας,
9: πού πας,
8: πού πας.
9: Δε μου αρχίστης μια και δυο να μου λες κάθε κρυφό.
8: Και σε μένα που θα πάω,
9: για στα χούρι, για στο μήλο.
8: Στον αστάρα, για στο σξύλο.
7: Όχι.
8: Πώς όχι. Ορκο

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίζετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναν DDI. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Καλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελό, μωρό!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avandon 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22 210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 22 21 0 90 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός σε Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
2: Τρελό, μωρό.
1: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
3: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Είμαι ο Ευάγγελος Μπαρπούς και ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.
1: Μελαγχολία.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσυλλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210-85-940.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ευθύμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός σε Καλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: κάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova, Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψετε, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: ακούμε Ράδιο Ειρήνη. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη καινούργια σας εμφύλη.
1: Έλα φίλε, θα τα πούμε το βράδυ.
2: Yeah, my boy.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και υνοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το υνοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: σωστά την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Με έχει τρελάνει, φιλέ!
2: Τρελόμορο!
1: Εντελώς! Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια, τη πήρα πλυντήριο γκρίνια, τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω!
3: Κάν τη τρίπλα, πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά!
4: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτ εν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραβέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας, γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πώληση λιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίντεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

0: Το αγαπημένο εστιατόριο Φωλιά χρόνια τώρα αγωνίζεται για το καλύτερο. Μας προσκαλεί να απολαύσουμε νέες γεύσεις, περισσότερα μεζεδάκια και χορταστικές ποικιλίες από τις 8 το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Και για τους πιο παραδοσιακούς, λαχταριστά ψητά της ώρας και μαμαδίστικα μαγειρευτά. Ταβέρνα Φωλιά, Καλογεροπούλου 15, παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Και όταν δεν προλαβαίνεις, διανομή μία το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 22210 85 940.
1: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το Κτήμα Μιτζιφύρι.
2: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα Χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
2: Στην υγειά σας.
3: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτήμιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν.

0: SM. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκος Μίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
1: Θέλεις κινητό,
2: θέλεις σταθερό,
1: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Το Γιώργο τον Παπίλα, το θείο μου.

Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνουμε, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμίτεν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70, έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόγορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα σπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics.
3: Euronics. Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics. Βραϊμάκης. Αβάντων 49. Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματινά. Λιάσκος Μίτεν τελικά μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό πάνω απ' όλα. Έχουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκος Μίτεν τελικά Ούλφο Λερό και Αντωνίδα. Τηλέφωνο 310 80 626. Λιάσκος Μίτεν τελικά 4. Στη γεύση.

0: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κορώνης. Ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: Όταν βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελό, μωρό.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμιτ εν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμιτ εν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμιτ εν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό...

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ιωτίνιος, ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: με το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι, βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221 090 277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι η Βιολέτα Κεχριώτου και ακούτε Τι Άλλο Ράδιο Ειρήνη.

Ακούτε Ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραμπέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά

0: Με έχει τρελάνει, φιλέ.
1: Τρελόμορο.
0: Εντελώς. Τη πήρα εσπρεσιέρα γκρίνια. Τη πήρα πλυντήριο γκρίνια. Τη πήρα τηλεόραση γκρίνια. Τρελαίνομαι, σου λέω.
2: Κάν τη τρίπλα. Πήγαινε τη στη Euronics να την κάνουν καλά.
3: Euronics Βραϊμάκης. Η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων πρωτοποριακής τεχνολογίας. Η ελληνική εταιρεία που σας γνωρίζει. Βρείτε εδώ τις μεγαλύτερες προσφορές στις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Euronics Βραϊμάκης. Αβάντων 49, Χαλκίδα. Προσφορές που ξετρελαίνουν.
4: Μας αρέσει να δίνουμε αξία στα κυριακάτικα τραπέζια σας, στα καθημερινά σας γεύματα, στους πειραματισμούς σας στην κουζίνα. Λιάσκο Σμιτ εν Τελικατέσεν. Μας αρέσει να δίνουμε αξία στην ποιότητα, την αγνότητα, τον αυστηρό έλεγχο. Αλλά πάνω απ' όλα, επιμένουμε να δίνουμε αξία στη δική σας απόλαυση. Λιάσκο Σμιτ εν Τελικατέσεν. Ραούλ Φολερό και Αντωνίου Νίκα, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-080-626. Λιάσκο Σμιτ εν Τελικατέσεν. Αξία στη γεύση.
5: Θέλεις κινητό,
6: θέλεις σταθερό,
5: θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22 210 79 188, ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
7: Είμαι ο Δημήτρης Τριανταφύλου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη

σας. Είμαι η Ειρήνη Τριανταφύλου και ακούτε, τι άλλο, Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λωτίνιος, ο ορθοπαιδικός χειρουργός στη Χαλκίδα. Ακούτε το Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Έλλειας.

0: βλέπουμε το ποτήρι μας μισογεμάτο, το ξαναγεμίζουμε με κρασί από το κτήμα Μιτζιφύρι.
1: Κτήμα Μιτζιφύρι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί τώρα πίνετε πραγματικά στην υγειά σας. Σε ένα ιδανικό περιβάλλον καλλιεργούμε βιολογικά ευγενείς ποικιλίες σταφυλιών και εινοποιούμε μοναδικά τα εξαιρετικά κρασιά μας για να γεμίσετε τα ποτήρια σας με υγεία και αισιοδοξία.
0: Κτήμα Μιτζιφύρι. Δύο δέντρα χαλκίδας έναντι ΔΕΗ. Πολυσιλιανική χονδρική και από το εινοποιείο μας. Τηλέφωνο 2221-090-277.
1: Στην υγειά σας.
2: Θέλεις κινητό, θέλεις σταθερό, θέλεις τηλεόραση Aeon. Τα θέλεις όλα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Κάλεσέ μας στο 22210-79188 ή έλα στο κατάστημα Nova Avanton 70 έναντι κινηματογράφου Μάγια.
3: Είμαι ο Θοδωρής Ευσταθίου και ακούτε Ράδιο Ειρήνη, το νοσταλγικό ραδιόφωνο της Εύβοιας.

Ακούτε ράδιο Ειρήνη. Είμαι η Δέσποινα Καραδέτσου. Εύχομαι πάντα επιτυχίες σε ό,τι και αν ξεκινήσετε. Ολόψυχα, γιατί πραγματικά το αξίζετε.